0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός
2: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
5: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
6: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
7: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
8: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
9: Δημοτικό σχολείο.
10: Κάτω Καμήλα.
11: Σερών.
12: Γεια σας!
13: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
14: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
15: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
16: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
17: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
18: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Καλησπέρα σας. Είμαστε η Σοφία,
20: η Εύα
21: και ο Θεόφιλος.
19: Τα θέματά μας επίκαιρα, τα AIDS και έμπολα. Η Εύα και ο Θεόφιλος έχουν εντρυφήσει τα θέματα αυτά και είναι αυτοί που θα μας ενημερώσουν. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα τους αποκαλούμε Dr. Εύα και Dr. Θεόφιλος.
21: Φυσικά, εσύ θα είσαι η έξυπνη δημοσιογράφος.
20: Κλείσε!
19: Ας αρχίσουμε λοιπόν. Τι είναι το AIDS?
21: AIDS είναι μία νόσος που παρεμβαίνει στο νοσοποιητικό σύστημα και παρεμποδίζει τη λειτουργία του, αυξάνοντας τις πιθανότητες των ατόμων να αποκτήσουν λοιμώξεις και όγκους που συνήθως δεν προσβάλλουν άτομα με λειτουργικό ανοσοποιητικό.
19: Επομένως, οι προσβληθέντες δεν πεθαίνουν λόγω της ίδιας της ασθένειας, αλλά λόγω της ευαισθητοποίησης του ανοσοποιητικού τους.
21: Ακριβώς.
19: Και πώς μπορεί να προληφθεί το AIDS?
21: Πρώτα απ' όλα, γνωρίζοντας πως μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικά. Επίσης, δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα οροθετικών, γιατί μεταφέρεται και μέσω του αίματος.
19: Μάλιστα. Και τώρα, Dr. Εύα, θα μας ενημερώσεις για τον έμπολα.
20: Ο έμπολα είναι ένας εύκολα μεταδιδόμενος μολυσματικός ιός.
19: Με τεράστια ποσοστά θνησιμότητας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
20: Με συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός.
19: Μπορούμε να προφυλαχθούμε.
20: Αρχικά, δεν κάνουμε ταξίδια σε χώρες όπου ο πληθυσμός τους έχει προσβληθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό από έμπολα,
19: όπως η Σιέρα Λεόνε.
20: Τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.
19: Πλένουμε δηλαδή τακτικά τα χέρια μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο τα δικά μας αντικείμενα προσωπικής υγιεινής.
20: Εάν νιώσουμε αδιαθεσία, επισκεπτόμαστε κατευθείαν τον γιατρό μας.
19: Μην ξεχνάτε να προστατεύεστε από ασθένειες και να προσέχετε τον εαυτό σας.
21: Γιατί η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία.
19: Κλείνουμε το ενημερωτικό σποτάκι του Γενικού Λυκείου Πεύκων με ομιλητές του Παπαγεωργίου Σοφία και Λεσίδου Εύα και Μουστακή Θεόφιλου. Αυτό το σποτ δημιουργήθηκε από τους Ανδρέοβιτς Ανδρέα, Βογιάννου Βασίλη, Μάρκο Εριέτα και Λεσίδου Εύα, Μουστακή Θεόφιλου και Παπαγεωργίου Σοφία. Η επιμέλεια του μοντάζ έγινε από την Κυρκοπούλου Βελίνα.

που διαλύθηκε μέσα μου ένα πρωινό, που αρνήθηκα μέσα μου να κοιτάξω τον κόσμο.

στα μισά ενός δρόμου. Σε βλέπω τώρα να έρχεσαι μπρος μου. Αυτή τη φορά να μην μ' αφήσεις. Έπαιζες πάντα με σκοπό.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν? Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε? Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε?
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει ή διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει. Να το πω, Ζουλέ, μου αν δεν
4: πειράζει.
3: Φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορους τρόπους και πόρους που τους έχει, και μόνο η πολιτεία τους έχει, να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και έχετε τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάντι, τις πολιτείες έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες βγάλουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής όταν σκοράει έναν γκολ, χρειάζεται να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρυθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνουν και ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίνουν φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπηρούν διχόνοια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιο. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουμε λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Να κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος είναι τζίνο παγωγή του παιχνιδιού. Ενώ όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, ναι, να το δείχνει τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ναι, δηλαδή, ότι πρόσεχε, γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, ναι, ναι, ναι, απαγορεύεται τηλεόραση να το
4: γίνεται,
3: δείξει.
4: Γίνεται, εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε. Πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ όλοι που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και βλέπεις τον πατέρα σου να είναι εξάλλητος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπάει ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παραδείγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει η πολιτεία, αν εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει την ώρα. τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι άξιες σου καλλιεργεί.
3: Σωστό. Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό μπήχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θα είναι το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
5: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα αδέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
1: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής, και θα βάλω να σκέφτομαι κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
6: Ξεκίνησα εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα γατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
1: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
6: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα το βοήθησε και σε μένα.
1: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
6: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πως να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
1: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτρες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
6: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
1: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
6: Ως τώρα 20.
1: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
6: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
1: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
5: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
1: Γιατί νοιαζόμαστε.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
7: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
8: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
9: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
10: Μην ανάβεις υπαίθριες ψισταριές.
11: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
12: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
13: Μην οδηγείς και μην ζαθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
14: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
15: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
16: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
17: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
18: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
19: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
20: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι.
21: Η ραδιοφωνική παρέα του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίου σας προσκαλεί να κλείσετε τα βιβλία σας και να συντονιστείτε στην κοινότητα του European School Radio.
22: Γίνε και εσύ μέλος αυτής της παρέας. Μοιράσου τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες, τις δικές σου και των φίλων. Γίνε ενεργό μέλος της πιο πρωτοπάρης μαθητικής κοινότητας.
23: Stay tuned.
24: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Πόπο, τι σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε, αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου. Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό,
0: κάτσε λίγο να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής.
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πόπο, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πόπο, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, Στάσου, αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πόπο, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδου διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Α, να, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους.
2: Για σένα και τον ψηλό θα λέει.
1: Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε και τέλος πάντων να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά μωρέ, το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα, χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη.
2: Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει παροιμία που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Στου κουβού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
2: Χάνω τα λόγια μου φαίνεται.
1: Κοίτα, επικεντρώσου στο πάνω μέτρο άριστον.
2: Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου.
2: Α, να! Και εδώ τι μας λέει.
1: Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο.
2: Άκου και αυτό.
1: Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι.
2: Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.

0: 10 μέτρα και να κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
1: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη, ρε φίλε.
0: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις, για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
0: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
1: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
0: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
1: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πολλά κεφάλος.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
1: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
2: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
5: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
6: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
7: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
7: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
6: Αγκαλιά με φιλαράκια.
7: Τις οθόνες όλες κλειστέ.
6: Νικητές έτσι θα βγείτε.
8: Ζήσε!

0: 7ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Άργους.
2: Μην ξεχνιόμαστε. Ξεκαρπιστικά.
3: Αποκλειστικά.
4: 3 λεπτά.
5: Στιγμιότυπα.
6: Από τη σχολική μας ζωή.
7: Που συνέβησαν.
8: Μια φορά.

0: τέταρτη και η ώρα. Είμαστε σεξ τάξη, έχουν κάνει την επανάληψη ίδιο στη γεωγραφία.
1: Η κυρία για ακόμα μία φορά έχει ετοιμάσει ένα γραπτό διαγώνισμα.
2: Γιατί η ατμόσφαιρα ονομάζεται ασπίδα της γης.
0: Είναι η μία από τις ερωτήσεις.
2: Και η Αγγελική.
3: Αφού το σκέφτηκε πολύ καλά,
2: έγραψε.
4: Η ατμόσφαιρα ονομάζεται ασπίδα της γης γιατί μας προστατεύει. Μας προστατεύει από άλλους ξένους λαούς όπως τους Τούρκους και άλλους.
0: Είπατε τίποτα? Μόνο για υπτάμενους Ολλανδούς γνωρίζετε εσείς?

0: πέμπτη διδακτική ώρα.
1: Είναι η ώρα των θρησκευτικών για την έκτη τάξη.
2: Είναι αλήθεια ότι το βιβλίο των θρησκευτικών έχει αρκετές λέξεις που εμείς οι μαθητές νομίζουμε ότι ξέρουμε, γιατί μας μοιάζουν με άλλες γνωστές λέξεις.
3: Έτσι την πάτησε και ο Γιάννης.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
4: Όταν ρώτησε ο Βασίλης τι σημαίνει το ανέβρετο πρόσωπο του Θεού,
3: ο Γιάννης, σίγουρος για την ορθότητα της απάντησής του, είπε:
5: Το ανέβρετο πρόσωπο του Θεού το λέμε έτσι γιατί δεν έχει νεύρα.
4: Και ο Βασίλης αμέσως έστρεψε τα μάτια του προς την κυρία.
6: Η κυρία έδειξε κατανόηση.
2: Φάνηκε να περίμενε την απάντηση.

0: Μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Και έναν καιρό.
1: Και ένα καιρό.
2: Στο έντομο!
1: Μια φορά. Και ένα καιρό.
3: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Μη βιάζεσαι να κρίνεις αυστηρά τους ανθρώπους. Ήταν κάτι που μου υπενθύμιζε πάντα η μάνα μου. Μη βιάζεσαι να τους απορρίψεις. Ήταν κάτι που πάντα μου τόνιζε. Είναι πράγματα που δεν έχω καταφέρει ακόμα. Να δίνω χρόνο. Αρχικά στον εαυτό μου και έπειτα στους άλλους. Γι' αυτό ίσως να με δυσκολεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Για πολύ καιρό έβρισκα τη φιλία μόνο σε παιδικά βιβλία και σε παιδικές ταινίες. Το ηθικό δίδαγμα, πάντα το ίδιο. Η φιλία ως η ισχυρότερη δύναμη. Δύο άνθρωποι που μαζί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν είχα φίλους, αλλά δεν ένιωθα μόνη και κάπως έτσι ξεγελούσα τη μοναξιά μου. Μα ήμουν εντάξει με αυτό. Δεν μου αρκούσε ένας φίλος ή μία φίλη που μετά τη λήξη του σχολικού έτος θα γινόμασταν δύο ξένοι. Ήθελα κάτι παραπάνω. Ήθελα κάποιον να ήταν πάντα για μένα εκεί και εγώ για εκείνον. Ήθελα κάποιον να μπορεί να ακούσει τη σιωπή μου και να μπορώ να ακούσω τη δικιά του. Πάντα ήθελα μία φιλία βγαλμένη από τα παραμύθια. Όπως εκείνο το παραμύθι που έφτιαξα στο μυαλό μου όταν ήμουν μικρή, μα μεγαλώντας διαλύθηκε όπως διαλύεται ένα παιδικό καστράκι στην άμμο από το κύμα. Όμως δεν έπεψα να πιστεύω στη φιλία. Ακόμα αναζητώ το αίσθημα του να νιώσεις τον εαυτό σου μέσα από κάποιον άλλον. Και είμαι σίγουρη πως θα το βρω.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
6: Άκου τη θάλασσα.
7: Που τόσο λες πως αγαπάς.
8: Αλλά ποτέ δεν ακούς.
9: Σπαράζει κι αυτή.
10: Μετρώντας τις ψυχές.
6: Που κατάπιες σήμερα.
7: Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
8: Και όχι προς το καλύτερο.
9: Γιατί λοιπόν να αλλάζει ο άνθρωπος.
10: Γιατί να μην αλλάζουν οι επιβαλλόμενες κοσμοθεωρίες.
6: Μην υπακούς στους αριθμούς.
7: Ξύπνα τη χαμένη ανθρωπιά σου.
8: Ανάσσε την ελπίδα.
9: Άλλαξε εσύ τον κόσμο.
10: Γιατί να μην μπορούμε.
6: Να είμαστε απλά.
9: Άνθρωποι.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Eurovision, ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα έρχονται. Από το 1974 μέχρι το 2026. Αυτή είναι η δική μας ματιά στο πιο λαμπερό μουσικό θεσμό της Ευρώπης.

0: Πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχασες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trend.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: Victor Bernikos, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, μεικτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
6: A few moments later.
7: Μαρία, σήμερα θα βγω.
8: Με ποιον?
7: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισες τον Data Stranger.
8: Τι? Δεν μπορούσε να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά?
7: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
8: Πόσο χρονών είναι?
7: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
8: Δεν απάντησες.
7: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
8: Χρώμα ματιών?
7: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
8: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
7: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
8: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς.
7: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
9: A few hours later.
10: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω.
8: Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
7: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάριδες ψάχνουν αγάπη?
8: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
11: Θέλω να σου μιλήσω για το ταξίδι.
12: Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή.
13: Για το ταξίδι της ζωής.
14: Ταξίδεψε στην ανοιχτή θάλασσα της φιλίας. Όχι στο σκοτεινό βυθό του διαδικτύου.
15: Αγκάλιασε, μύρισε, γεύσου τις εποχές. Μην ταξιδεύεις σε τεχνητούς παραδείσους.
16: Στην τηλεόραση κοιτάς το ταξίδι από το τζαμ. Με την τέχνη φτιάχνεις εσύ τις δικές σου διαδρομές.
17: Ταξίδι σημαίνει κίνηση. Σήκω από τον καναπέ σου. Περιπλανήσου στον κόσμο του αθλητισμού.
18: Μη μασάς. Το ίδιο είναι βαρετό. Το ταξίδι είναι στο διαφορετικό.
19: Αν θες ταξίδια και εμπειρίες, κόψε τις απερισκεψίες. Σώσε τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
20: Το μόνο καύσιμο που δεν θα σε αφήσει στα μισά της διαδρομής είναι αλληλεγγύη. Μη ταξιδεύεις μόνος.
21: Ταξίδεψε με τα παπούτσια του άλλου. Μην αδιαφορείς για τον ρυθμό του συνταξιδιώτη σου.
22: Μην είσαι τουρίστας στη ζωή. Ζήσε το ταξίδι.
23: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
24: Σε έναν κόσμο που δεν είναι πάντα όλα άσπρα,
25: υπάρχει κάτι που φωτίζει τις πιο σκοτεινές μας μέρες.
26: Είναι η δύναμη της φιλίας.
27: Η φιλία είναι μια δύναμη που μας φέρνει κοντά, δημιουργώντας δεσμούς που διαρκούν μια ζωή.
28: Είναι το χέρι που απλώνεται όταν χρειάζεσαι περισσότερο. Το γέλιο που ατυχεί στις καλύτερες στιγμές σου.
29: Σκεφτείτε τις φορές που το χαμόγελο ενός φιλού σας άλλαξε τη μέρα.
30: Τις συζητήσεις που έγιναν αργά το βράδυ και σας άφησαν να νιώσετε ότι σας καταλαβαίνουν και σας εκτιμούν.
31: Γι' αυτό αφιερώστε λίγο χρόνο για να εκτιμήσετε εκείνους που στέκονται στο πλευρό σας.
32: Εκείνους που γιορτάζουν τις νίκες σας και σας σηκώνουν στις ήττες σας.
33: Αγκαλιάστε τη δύναμη της φιλίας και αφήστε τη να είναι το φως στο ταξίδι σας.
23: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

παράδοση, είναι η προπτική του διατηρημένου στο χώρο, είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη της ιστορικής μας μνήμης, είναι η κατάθεση της σοφίας, της γνώσης και της ανθρωπιάς μας, είναι ο αδαπάντος θησαυρός μας. Ας τη διαφυλάξουμε ζωντανή.

Γιατί όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής Γιώργος Σιφέρης, ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει κάθε στιγμή και η εθνισμότητά του μας μολύνει. Ας προσκοληθούμε άκρητα σε αυτό. Ένα μέρος του παρελθόντος παραμένει ζωντανό και κινδυνεύουμε καταταφρονώντας τη ζωντάνια του.

0: Στο σπίτι που γεννήθηκα και στο πατούνι ξένη, στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει.
1: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πόσοι ήταν?
2: Ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει θα έχουν μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε και να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά, στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε αψήφιστα.
5: Καθώς παρά συζητά ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
6: Ώστε έτσι λοιπόν, ένας θησαυρός κρυμμένος στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
7: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
8: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε ένα λεπτό.
7: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου. Από χθες έχω να τη δω.
8: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
9: Καλά, μη λέτε να εσείς, το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανε, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
10: Σόπαρε, Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάνε τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
11: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό, να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
7: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία.
12: Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
13: Ρε παιδιά, ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο κόκκονας της κερατούλας.
8: Τι να σου πω Πέτρο, εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει, αφού το διάβασα στην εφημερίδα. Τι, ψέματα θα γράφει, αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
2: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
12: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύει με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
6: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία. Ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου, όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο, έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή, δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει. Χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
4: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία. Με έλεγχο. Με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
6: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο. Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
14: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η 6η, η 5η και η 4η. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε, αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε? Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Για να ψάξουμε αυτό το ανακόντα.

κάνω όλα τώρα τα παιχνίδια. Πώς γίνανε έτσι οι αναμνήσεις. Να δούμε απόψε πώς θα φύγεις απ' τα ίδια. Πώς θα κρατήσεις ζωντανές τις ψευδαισθήσεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίσου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές. Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο αιθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.

0: κόλλασε φωτιά στην περιοχή.
1: Πυρήνη λέλαπα σαρώνει την πόλη.
2: Τις φλόγες, μεγάλη δασική έκταση, δραματικές ώρες.
3: Πυρήνη Σοφιάλτης χωρίς τέλος.
4: Φωτιά έκταση ελέγχου.
1: Σκηνές αποκάλυψης από τη μεγάλη πυρκαγιά.
5: Μάχη ζωής με τις φλόγες στην πόλη και στο γύρω χωριά.
6: Φλόγες παντού, η φωτιά απειλεί τα πάντα.
7: Η φωτιά καταπίνει τη γύρω περιοχή.
1: Ήχησε το 112 για εκένωση.
8: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
9: Αγωνία και τρόμος από το πύρινο μέτωπο.
10: Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

0: μήπως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί. Στο podcast «Σπόροι ελπίδα στην καμένη γη», οι απαντήσεις έρχονται από τις δικές μας φωνές.
1: Τον Αύγουστο του 2025 μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην πόλη μας. Ο καιρός ήταν πολύ ζεστός και ο αέρας δυνατός.
2: Η φωτιά μεγάλωσε γρήγορα και πλησίασε την πόλη μας.
3: Οι άνθρωποι ανησύχησαν και κάποιοι έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους.
4: Πυροσβέστες και εθελοντές δούλευαν μέρα και νύχτα για να τη σταματήσουν.
5: Δέντρα κάηκαν, ζώα τρόμαξαν και η γη μαύρησε.
6: Η πόλη μας δεν ήταν πια το ίδιο, αλλά δεν λύγησε.
0: Αυτή η γη είναι ο τόπος μας.
7: Έχει χωράφια, δέντρα και ζώα.
8: Εδώ παίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.
9: Κάθε γωνιά της είναι ξεχωριστή και όμορφη.

0: ξαφνικά ο αέρας μείνει σε καπνό.
1: Ο ουρανός έγινε γκρι και η φωτιά πλησίασε.
2: Οι καρδιές μας χτυπούσαν δυνατά.
3: Και τότε ήρθε μήνυμα στο κινητό. Πρέπει να εκενώσετε.
0: Όλοι τρόμαξαν.
3: Κανείς δεν ήξερε αν το μήνυμα θα βοηθούσε ή θα μπέρδευε ακόμα περισσότερο.
0: Μας έκανε να τρέχουμε και μας άφησε μια σκέψη. Ίσως να μας έσωσε, ίσως να μας φόβησε.
2: Νιώσαμε φόβο, αλλά και θάρρος.
0: Όπου μπορούσαν. Όλοι μαζί προσπαθούσαν για την πόλη.
1: Η συνεργασία έκανε τη διαφορά.
0: Η γη μαύρησε και τα δέντρα κάηκαν.
4: Τα βουλιά έφυγαν μακριά. Τα ζώα έψαχναν καταφύγιο.
0: Εμείς νιώσαμε ότι χάσαμε κάτι πολύ δικό μας.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
2: Εγώ θύμωσα.
0: Εγώ ήθελα να βοηθήσω.
1: Και εμείς

0: κάτω από τη στάχτη.
1: Υπάρχει ζωή.
2: Υπάρχει ελπίδα.
1: Εμείς είμαστε μικροί, αλλά η φωνή μας είναι δυνατή.

0: βάζουμε ελπίδα.
1: Γιατί οι πόλοι μας θα ξαναγυρίσουν.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
6: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες στες.
7: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
8: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
9: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξε το.
10: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου, το αναφέρω για να μην υποφέρω.
11: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
12: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνας.
13: Από το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών
14: επιστρέφει για δεύτερη χρονιά
15: με πολύ χαρά
16: στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο,
17: με εκπομπές για τη μουσική,
18: με εκπομπές για το περιβάλλον,
19: την υγεία και άλλα θέματα.
20: Σας περιμένουμε να μας ακούσετε.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Παιδιά, ελάτε πάμε να ετοιμάσουμε το σποτάκι. Ένα, δύο, τρία, κατ.
2: Αγνώ, μέχρι την τελευταία του σταγόνα.
3: Όχι, όχι, αυτό είναι η διαφήμιση για το λάδι.
2: Αχ, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Πάμε ξανά. Ένα, δύο, τρία, κατ.
2: Γεμιστό ή απλό.
3: Όχι, πάλι τα μπέδεψε.
2: Εντάξει, τώρα φιλαράκια θα ρωτώ σωστά.
1: Άντε καλά, πάμε για μία τελευταία φορά. Ένα, δύο, τρία, κατ.
2: Μια φιλία είναι περισσότερο από μια σχέση. Είναι ένας κόσμος που δημιουργείται μέσα από τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Είναι αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση που μας κάνει να νιώθουμε πλούσιοι και πλήρεις.
3: Μπράβο, τώρα το είπες καλά!
2: Φίλοι μου καλοί, ειλικρινά ευχαριστώ που με αγαπάτε, παρόλα τα λάθη μου.
1: Εννοείται καλέ μου φίλε. Εξάλλου, οι χάρες γίνονται διπλάσιες και οι λύπες γίνονται μισές όταν είμαστε μαζί με φίλους.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
4: Κύριες και κύριοι, καλησπέρα.
5: Πάμε να σας παρουσιάσουμε
4: τη σημερινή συνταγή. Τα συστατικά απλά, αλλά απίστευτα σημαντικά.
6: Γιατί είναι αυτά που δίνουν την ξεχωριστή νότα
4: νοστιμιάς στη ζωή όλων μας.
5: Αχα, για πάμε να δούμε.
7: Μια κουταλιά της σούπας
8: σεβασμού και
9: αλληλοποστήριξης.
10: Δύο κουταλάκια του γλυκού αγάπης και ειλικρίνειας.
11: Μία κούπα συνεργασίας,
12: αφοσιώσεις
13: και
12: υπομονής.
14: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά,
15: πασπαλίζουμε
16: με μπόλικη
17: εμπιστοσύνη
18: και καλοσύνη.
19: Τα βάζουμε
13: σε μια ζεστή καρδιά
6: και έτοιμο για σερβίρισμα.
5: Μπεδεύτηκα, τι φτιάξαμε.
16: Μα δεν βλέπεις.
5: Ένα σωστό φίλο.
16: Βασικά.
6: Πολλούς φίλους.
16: Νομίζω
5: πως είναι η καλύτερη συνταγή ever.
16: Πρέπει να τη φυλάξω καλά και να τη μοιραστώ μόνος πιο πολλούς μπορώ.
5: Γιατί η φιλία είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει τη δύναμη.
20: Να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στον δρόμο μας
21: και να κάνουμε
22: τον κόσμο πιο όμορφο και νητικό.
5: Ένα κόσμο φιλικότερο
3: για μικρούς και μεγάλους.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
23: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

θα ακούσουμε τώρα? Ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: σας. Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
1: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
2: κάτι που έγινε στη τάξη μας.
3: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
4: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
3: Είναι γεμάτος λέξεις.

0: να τον ανοίξουμε
1: και να δούμε τι λέξεις κρύβει.
2: Ναι!
3: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
4: Τι λέει?
5: Χαζέ.
4: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
6: Η καρδιά μου σφίγγεται.
4: Νιώθω θυμό.
7: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
1: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
5: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
1: Να μια τέτοια λέξη.
0: Μπράβο.
3: Και άλλη μία.
6: Σ' αγαπώ.
3: Και μια φράση.
8: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
1: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
5: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
1: Τι σ' αρέσουν οι λέξεις?
5: Αγάπη, φίλος,
1: μαζί.
0: Ευχαριστώ.
5: Συγγνώμη.
8: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
3: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
1: Λέξεις που δεν πληγώνουν. Αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
3: Παίρνουμε τη λέξη φύγε
8: και τη μετατρέπουμε σε.
1: Θες να παίξουμε αργότερα?
0: Παίρνουμε τη φράση.
8: Δεν μπορείς να το κάνεις. Και τη μετατρέπουμε σε.
1: Προσπάθησε ξανά. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
6: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις.
1: Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Λέμε δώσε μου λίγο χρόνο.
1: Και παίζουμε ξανά αργότερα.
9: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
8: Να μην πετάμε λέξεις πέτρες.
1: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίζουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
4: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
5: Θα μιλάμε με αγάπη.
6: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί?
7: Γιατί οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Okay.

0: γίνεται στις 4 ώρες μαζί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
5: Όχι!
6: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
5: Όχι!
7: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
5: Ναι!
8: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο,
9: σίγματα φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.
10: Ας ακούσουμε τα ποίηματα για την τρομοκρατία που έφτιαξαν τα παιδιά του Δευτέρου και του Έκτου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος. C'est triste, pourquoi, c'est sans logique, je ne comprends rien, c'est horrible. Ορίο Νικόλος Κλάβος, σήματα Φένα, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος.
11: A bas la guerre, a bas le terrorisme dans le monde. Il y a tant de mal, a bas la guerre, le refait Spartinus.
12: Je trouve que ce mélange rouge foncé, c'est injuste, c'est trop injuste. Toutes mes condoléances, je suis en deux.
13: Horrible, comment peuvent-ils faire ça? C'est horrible, il y a trop de morts à cause du terrorisme. Θεοδόρα Βαρδάκη.
14: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Όταν γυρνούσα στο εξαμενό μέσα στο λεωφορείο, κάθομαι με τρία αγόρια μπροστά μου ή κάτι έλεγαν και γελούσαν και τέτοια πράγματα, δεν έδωσε σημασία. Είπα μπορεί να πούνε μεταξύ τους κάτι. Τι να πω τώρα κάτι εγώ. Πέρασε και άκουσε κάτι και μου λέει ένας, άμα μην κατέβεις στην άλλη εστάση θα σε κατεβάσω εγώ. Έκανα ένα χαμογελάκι, δεν είπα τίποτα. Και έτσι οι άλλοι γελούσανε και κάποιοι στεναχωρέθηκαν, ξέρω εγώ. Πέρασε, κατέβηκαν αυτοί τα τρία αγόρια και αυτό είναι το χειρότερο. Νιώθεις πολύ άσχημα. Και εγώ αυτό που, και το χειρότερο αυτό ήταν ούτε ένας άνθρωπος δεν σηκώθηκε να πει γιατί του κορεδεύει. Σε ποιο λόγο. Ούτε ένας. Σας είπα αυτό, άμα θέλετε, όταν βλέπετε κανένας πρόσφυγας, άμα του κορεδεύει κάποιον, άμα θέλετε να, να ρωτήσετε εσείς γιατί, για ποιο λόγο. Όλοι είμαστε άνθρωποι, ήδη. Η γη δεν έχει γραμμές και τέτοια. Θα είμαστε μία χώρα. Η γη μία χώρα να είναι. Θα είμαστε μία χώρα έτσι να σου.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ήρθατε στο podcast. Πού κρύβεται η αγάπη?
1: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
0: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
5: Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
6: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
7: Δηλαδή τι εννοείς?
6: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
5: Σε μία πέτρα!
6: Μα φυσικά.
8: Βλέπω ένα σταυρό, την αγάπη σε μία πέτρα. Μπορώ να ζωγραφίσω μια καρδιά. Να τι αγάπη.
9: Εσύ που άλλο βλέπεις αγάπη?
10: Μπαμπά, τη μαμά.
11: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
12: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
13: Τι εννοεί δηλαδή?
12: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
14: Αγάπη βλέπω και στη γατούλα.
15: Στα σκυλιά. Και στα μεγάλα και στα μικρά. Σκυλάκια.
16: Ναι, ναι. Και τα σκυλάκια νιώθω μέσα. Που να είναι την ουρίτσα.
17: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά.
18: Αχ ναι, μυρωδιά από τα κουλουράκια. Φτιάχνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
12: Ει, περίμενε, έχουν σοκολάτα τα κουλουράκια?
19: Ναι, έχουν.
12: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει. Μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιών.
20: Να, ας πούμε σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
12: Ναι, και ο βασιλικός.
21: Και το δασιμί.
12: Και η γαρδένια φυσικά.
22: Εγώ πάντα πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές. Σε όλες τις αγκαλιές.
23: Τι γλυκό αυτό που λες.
24: Και μαζί με τις αγκαλιές, τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
25: Νιώθω αγάπη εγώ, όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μέλισσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
12: Ωραία όλα αυτά που λέτε.
26: Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού, όντως. Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλη, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
27: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο, η αγάπη υπάρχει παντού.
12: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με την τόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό, ακόμα κι αν είναι μέσα σε πόλεμο.
28: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη, σίγουρα είναι αγάπη.
29: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα και φυσικά την αγάπη μας.
30: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω όταν στους φίλους μου και φωνή μου.
12: Τι εννοείς?
29: σε φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου.

0: Τι τα τραγουδάμε?
1: Για τα κάνα γκαλίτσα.
2: Στα σχολεία είμαστε ομάδα και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
1: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και συνήθω.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε άσχημες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Χιλιάδες πρόσφυγες χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στο Αιγαίο.
2: Παιδιά χάνουν τους γονείς τους.
3: Παιδιά που δεν έχουν να φάνε.
4: Χαλάνε όλη την περιουσία τους για να έρθουν στην Ελλάδα.
5: Πολλοί τους υποδεχόμαστε, άλλοι όμως τους απορρίπτουν.
6: Πολλοί τους αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια.
7: Πολλοί τους αποκαλούν βρωμιάριδες.
8: Όπως και να έχει, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται θύματα ρατσισμού.
9: Πολλοί Έλληνες τους κατακρίνουν, ενώ και οι απόγονοί τους είχαν γνωρίσει την προσφυγιά.
10: Κάθε μικρό αθώο δάχτυλο που τους σημαδεύει, τους τραυματίζει εσωτερικά.
11: Κάθε απλός χαρακτηρισμός τους εξοντώνει.
12: Τους συνθλίβει.
13: Τους σκοτώνει.
12: Και όλα αυτά γιατί?
14: Γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πως είναι ίσοι με τα θύματά τους.
15: Δεν χρειάζονται τη λύπησή μας, αλλά τη βοήθειά μας.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Everything's and nothings do exist for a reason that we still don't know.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Hola,
1: Hola.

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: Oder?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

Η στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες εντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους Βένετους και στον αυτοκράτορα Ιστινιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν στις συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους Βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι κυβέρνητοι ενώθηκαν και ζητούσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα». Ο Νικήτας φώναζε κι αυτός, αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδόκη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβη του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Ιστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένος το πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται.
Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκω του βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκυσαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύρωσε και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλον μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του. Ξαφνικά από πίσω τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια ενός. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω από τα άχυρα, η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έγνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνιά του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό. Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
4: Δημοτικό
5: σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Σε χρειάζομαι.
2: Είμαι εδώ.
1: Πονάω.
2: Θα σου απαλύνω τις πληγές.
3: Νιώθω μόνος.
2: Σ' ακούω, είμαι δίπλα.
1: Φοβάμαι.
3: Σε στηρίζω.
2: Έκανα λάθος.
1: Δεν πειράζει, σε συγχωρώ.
2: Με απορρίπτουν, με κοροϊδεύουν.
1: Εγώ σε δέχομαι όπως είσαι και μου αρέσεις. Δεν με καταλαβαίνει κανείς.
2: Σε νιώθω, απλά κοίτα με στα μάτια.
3: Περνάω καλά.
1: Χαίρομαι για σένα.
2: Νιώθω χάλια, στεναχωριέμαι. Τι μπορώ να κάνω?
1: Πήρα 300 likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Εγώ σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω πόσο όμορφη είσαι.
1: Κάθομαι μόνη στο τελευταίο θρανείο.
2: Θα κάτσω μαζί σου. Έμπλεξα.
3: Θα φωνάξω βοήθεια.
1: Έχω ένα μυστικό.
3: Κράτω το στόμα ασφαλισμένο. Μοιράσου το μαζί μου.
1: Έχω 1300 φίλους. Μόνο εμένα θα πάρεις τηλέφωνο στις 2 τα ξημερώματα.
2: Πεινάω. Θα μοιραστούμε το δικό μου φαγητό.
3: Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Θα σιωπήσω. Κουράστηκα. Θα σε βοηθήσω.
3: Σου έλειψα.
2: Παραπάνω από όσο νομίζεις.
1: Θέλω να φύγω.
2: Θα σε αφήσω και θα σε θυμάμαι. Θέλω να έχω κι άλλους φίλους.
1: Δεν μου ανήκεις. Δεν έχω χρόνο.
3: Δεν πειράζει. Θα περιμένω.
1: Θέλω να τους μοιάσω.
2: Εγώ σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
4: Είσαι το τυχερό μου, η επιλογή μου, το στήριγμά μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνης σας κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε, όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουν να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις, σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρας το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχή στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο δεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό.
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό στη σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας στην εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί συμμαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κοινωνικοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.
3: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται η βοήθειά μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας προφανώς.
2: Ιωάννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
0: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάση σε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.

If you step on my lawn, then I'm fearsome.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει στο υδρενετικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σκέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
4: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
5: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
6: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
7: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζεις νομίζω ότι δεν είναι αλήθινα, είχε τα μάτια σου ανοιχτά.
8: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
9: Τι ωραίο νησί.
10: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
11: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
12: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
13: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
14: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
15: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορεί να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
16: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
17: Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
18: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
19: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
20: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
21: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν από τους κινδύνους που μπορούν να παρουσιαστούν.

0: Άκουσες τι έγινε με το μαθητικό ραδιόφωνο?
1: Όχι.
0: Το 4ο Γυμνάσιο Νέου Ηρακλείου ηχογραφεί και μεταδίδει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκπομπές.
1: Πού μπορώ να τις βρω?
0: Στο European School Radio, όποια ώρα θες.
1: Ωραία.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Γεια σας!
2: Γεια και σε σένα!
3: Είσαι καινούργια στην περιοχή.
1: Είμαι από τους πρώτους κατοίκους.
4: Αλήθεια, πρώτη φορά σε βλέπω.
1: Εγώ σας παρακολουθώ μέρες τώρα. Την ώρα που παίζετε, που ακούτε μουσική, που χτυπιέστε δίθεν για πλάκα, που ασχολείστε με το κινητό,
3: Που τι?
1: Που φέρεστε εγωιστικά, δεν ζητάτε συγγνώμη, δεν υποχωρείτε, δεν κατανοείτε, δεν σέβεστε το ένα στον άλλον.
4: Μάλιστα, είσαι δηλαδή κυρία Τέλη.
1: Όχι, δεν υπάρχει τελειότητα.
4: Πώς σε λένε λοιπόν?
1: Φιλία. Δεν έχω ηλικία, δεν έχω φύλο, χρώμα, θρησκεία, έχω όμως δύναμη ξεχωριστή.
4: Ποια είναι η δύναμη αυτή?
1: Μπορώ να ενώνω τους ανθρώπους με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση, αποδοχή.
3: Τι θέλεις από μας?
1: Τίποτα. Εσείς με έχετε ανάγκη και δεν το ξέρετε.
4: Σε έχουμε ανάγκη.
1: Δεν υπάρχω ανάμεσά σας, γι' αυτό δεν συνυπάρχετε. Δεν μοιράζεστε αγάπη, στήριξη, σεβασμό. Πορεύεστε με εγωισμό. Να, χθες που καθόσουν σκεφτικός και λυπημένος, κανένας δεν σε ρώτησε γιατί είσαι έτσι. Μόνος πάλευες να σταθείς. Και εσύ, όταν έπεσες, κανένας δεν ήρθε να σε σηκώσει. Όσο για σένα, θυμάσαι που δεν ήθελες να παίξεις γιατί ήσουν κουρασμένοι και αυτοί σε τραβούσαν, σε κορόιδευαν και σε ανάγκασαν να τους κάνεις το χατήρι.
2: Φιλία, εμείς είμαστε φίλοι.
1: Έτσι νομίζετε. Οι πραγματικοί φίλοι φροντίζουν, μοιάζονται, συμπαραστέκονται, υποστηρίζουν και κυρίως σέβονται τις ανάγκες του φίλου.
2: Φιλία, μείνε, μη φεύγεις, μείνε.
4: Μείνε και γίνε ξόρκι γλυκό της μοναξιάς. Γίνε δύναμή μας. Κάνε τη ζωή μας να αξίζει.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

στα στενά της ακίνητου σε μέρες φροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια. Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζεται αυτά τα αγαθά. Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
2: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
3: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
2: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
4: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών.
1: Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
2: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ. Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
2: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
2: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
5: Γιατί βοηθάμε η γη?
2: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
5: Θα τρώμε για πολλά.
6: Γιατί
5: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
7: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
2: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
1: Την ειδηνική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
3: Ειδηνική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
2: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
5: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
1: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με την τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει.
8: Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι.
9: Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
5: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο στο φαγητό και μία κουβέντα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
10: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
11: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
2: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
5: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξει.
6: Και πρέπει
11: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
5: Αν έχουμε φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
2: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
5: νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον
3: και προσφέρουμε προστασία.
2: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
6: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου.
12: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
13: Γιατί?
14: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
15: Φέτος γίναμε βοηθή των αστεριών.
16: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
17: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
18: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
19: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
20: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη θεία φωλά.
21: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
22: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
23: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
24: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
25: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
26: Μια σταγόνα εσύ.
27: Μια σταγόνα εγώ.
28: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
29: Όλοι μας μπορούμε
30: να κάνουμε τον κόσμο
31: πιο δίκαιο και
32: φωτεινό.
33: Νερό καθαρό.
34: Πιέτο γεμάτο.
35: Γι' αυτό και τη στέλνουμε στο ΠΑΤ.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σκαρδούλα μου.
6: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
7: Τι σε απασχολεί, παιδί μου?
8: Έχω πολύ διάβασμα, πάω στο δωμάτιό μου.
9: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία, συμβαίνει κάτι?
10: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
6: Γεννάνε όλοι μαζί μου και με κορυδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
11: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου, θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν και εμένα.
12: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους, γιατί δεν τάμε να μιλήσω. Τέμε πάντα ένα τένος.
13: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
14: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
15: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
16: Να τους πω πως με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
17: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
18: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
19: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
20: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
21: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα.
22: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
23: Μιλήσει για τη χώρα σου. Με ενδιαφέρει πολύ.
24: Αίματα και ζούλες λέξεις.
25: Καλό είσαι με ένα φίλο στο σπίτι.
26: Είναι άριστα!
27: Μ' αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου σε καθρέφτη. Μου θυμίζει τους φίλους μου.
28: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
29: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
30: Έφυγε ο πόνος. Δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
31: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
32: Σε οποιαδήποτε αγορά online,
33: η τράπεζα ειδοποιεί τον πελάτη της.
31: Έτσι τον προστατεύει.
34: Και η πληρωμή είναι πάντα ασφαλής.
35: Πειραματικό γυμνάσιο
36: European
35: Πάτρας.
36: School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κάνε μια καινούργια αρχή.
1: Δες τη ζωή αλλιώς.
2: Μείνε μακριά από τα ναρκωτικά.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
4: Η πόλη μας αλλιώς.
5: Όχι. Ποτάξα να σπασμάνα γλυπτά.
6: Τέξαντα.
7: Βαμμένα γάλματα.
8: Θέλω μια πόλη όμορφη.
9: Καθαρή.
10: Στολισμένη.
11: Σημαντική.
12: Στη Θεσσαλονίκη περπατώ.
13: Όλα τα γάλματα να δω.
14: Είναι πολύ σημαντικό
15: να γνωρίζω τον τόπο που ζω.
16: Μεγάλε ξέντρος.
17: Ο κόσμος της καινοτομίας.
18: Επιζέλους.
19: Και αφηρημένο γλυπτό.
20: Φεγγάρι ψάχνω στην παραλία.
21: Μόνο τις ομπέλιες μπορώ να δω.
5: Όχι! Ποτάξα να σπασμάνα γλυπτά.
6: Τέξαντα.
7: Βαμμένα γάλματα.
8: Θέλω μια πόλη όμορφη.
9: Καθαρή.
10: Στολισμένη.
11: Σημαντική.
4: Θέλουμε την πόλη μας αλλιώς.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητική

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola,
1: Hola,
0: Hola.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Πάντα θα σβήνει η φωτιά.
1: Thank you.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέγιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας. Για όσα μιλήσατε.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ιδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
5: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
6: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσω το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
7: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
4: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
8: Για να αντιμετωπίσω αυτό τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμούς στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύσεις στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
9: Ραδιόφωνο, μαγεία, αλήθεια, ελευθερία.
10: Ραδιόφωνο σημαίνει επικοινωνία. Η δύναμή του είναι πολύ μεγάλη. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας, διαλόγου, ψυχαγωγίας, ακόμη και σήμερα, στον κόσμο των ψηφιακών επικοινωνιών.
11: Η δύναμή του έγκυται στο γεγονός ότι η φωνή του φτάνει παντού εύκολα και γρήγορα, επηρεάζοντας περισσότερους ανθρώπους από κάθε άλλο μέσο. Παρέχει πληροφόρηση, εκφράζει απόψεις, ευαισθητοποιεί, δημιουργεί ραδιοφωνικές κοινότητες, φέρνει κοντά τους ανθρώπους, απαλύνοντας τη μοναξιά του. Θυμίζει νοσταλγικά το παρελθόν και επιτρέπει στο δέκτη να νιώσει το μέσο περισσότερο δικό του, ενώ απέχει από τις πιέσεις των υπόλοιπων μέσων.
12: Το ραδιόφωνο βρίσκεται παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι. Σε ακολουθεί παντού και θα ταξιδεύει παντού. Ζήτω τα RGNA!
13: Ακούστηκαν σκέψεις από τη ραδιοφωνική ομάδα του MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας.
14: Στα πλαίσια του ερωτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου στις 13 Φεβρουαρίου 2022.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα των τελικών εξετάσεων στο σχολείο του δέντρου. Όλα τα φύλλα θα πρέπει να πέσετε από την κορυφή του δέντρου στο έδαφος.
2: Περιμένω πώς και πώς να πέσω.
3: Κι εγώ θα είναι τέλεια!
4: Χάλη, τι έπαθες, το έχεις κυλινήσει.
5: Να, πώς να σου το πω. Τι συμβαίνει, πες μου.
6: Φοβάμαι να πέσω.
2: Μα Χάρη, πρέπει να πηδήξεις. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ.
6: Το ξέρω, αλλά φοβάμαι.
3: Χάρη, να πηδήξεις.
4: Έλα μαζί μου, πάμε.
7: Σε πότε να πες ποτέ.
4: Είναι ένα φοβιστάρικο φίλο.
3: Φίβο, σταμάτα, είναι φίλος μας. Οι φίλοι δεν κορυδεύουνε.
6: Έλα, έχεις δουλέψει σκληρά. Θα το κάνω, δεν φοβάμαι, τα φιλαράκια μου θα με πιάσουν.
3: Πέφτω!
6: Γιουπί, είναι τέλεια!
3: Τα κατάφερες, Χάρη!
6: Μαζί τα καταφέραμε!
3: Ναι. Φίλοι ενωμένοι, ποτέ φοβισμένοι!
8: ESR Live from Greece. This is European School Radio.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
9: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι.
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
3: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

I was standing in my kitchen,

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη. Νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Μαγαλάκι. Αγόρι μου.
1: Γεια. Μαγαλιάνη.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Σαββατοκύριακο είναι η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
1: Η καλύτερη παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά ραδιόφωνο.
2: Εύκολο και αποτελεσματικό.

0: δειγματικός σχολείο σας παρουσιάζει το ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο παγκόσμιο ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
3: Το λατρεμένο ραδιόφωνο.
4: Το πιο μουσικό ράδιο.
5: Ωραία μουσική.
6: Έχει τις καλύτερες πληροφορίες.
7: Και ωραίες μουσικές.
8: Έχει ροκ.
9: Τραγούδια με διάσημους τραγουδιστές.
10: Έχει τις καλύτερες ειδήσεις.
11: Καλύτερες πληροφορίες στον κόσμο.
12: Από το 12 δημοτικά σελίδα.
13: Οι καλύτεροι υπολογιστές στο ραδιόφωνο.
14: Φοβεροί διαγωνισμοί και δώρα από το ραδιόφωνο.
15: Και τα ωραία τραγούδια.
16: Και αυτά σας τα λένε όλα από το 12 δημοτικό σχολείο.
17: European School Radio.
18: Το πρώτο
19: μαθητικό
18: ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Hola. Hola.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Άλλα παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: population.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Καλημέρα κυρία Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα?
3: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
4: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ?
3: Στο προσωπία, τι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
4: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο?
3: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
5: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
3: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας Helpline, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
6: Θέλω να ζήσω. Θέλω να βλέπω τον ήλιο και τα αστέρια. Θέλω να ζήσω.
7: I want to live. I want to be able to see the sun and the stars.
8: Je veux vivre. Je veux regarder le soleil et les étoiles.
9: Θέλω να κάνω μπάνιο σε καθαρή θάλασσα.
10: I want to swim in a clear blue sea. I want to breathe fresh air.
11: Je veux nager dans une mer profonde. J'espérais le plus sentir le son après la pluie.
12: Να μυρίσω τα λουλούδια.
13: Να μυρίζω το χώμα της βροχής.
14: Να βλέπω την άνοιξη.
15: I want to smell the white soil after the rain. I want to see the spring bloom.
16: I want to smell the flowers. I want you to listen to me.
17: Voir le printemps sentir la fleur.
18: Θέλω να μ' ακούσεις. Πρέπει να μ' ακούσεις.
19: Listen to me. You must listen to me.
20: Écoute-moi. Tu dois m'écouter.
21: Χρειάζομαι τον πλανήτη καθαρό.
22: I need a clean planet. I want to live.
23: J'ai besoin d'un planète propre.
24: Je veux que tu me touches. Il faut que tu me touches.
6: Θέλω να ζήσω.
21: Άσε με να ζήσω. Πρέπει να ζήσω.
22: I want to live.
7: I want to live.
25: You must listen to me. Let me live. I must live.
26: Je veux vivre. Laisse-moi vivre. Je dois vivre.
27: Dois-tu y être? Mollir-tu y être? Dois-tu y être?
28: Listen to me.
6: Θέλω να ζήσω.
29: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
30: Μαζί στη χαρά
31: και στη λύπη.
0: Στην επιτυχία
1: και στην αποτυχία.
2: Στις όμορφες
3: και άσχημες στιγμές.
4: Με εμπιστοσύνη.
5: Σεβασμό.
8: Αγάπη.
9: Ελευθερία.
10: Συμπαράσταση.
11: Κατανόηση.
30: Ειλικρίνεια.
31: Επικοινωνία.
32: Γενναιοδορία.
33: Ενσυναίσθηση.
34: Για να μοιραζόμαστε ιδέες.
35: Σκέψεις.
36: Συναισθήματα.
37: Χρόνο.
38: Για να αισθανόμαστε ασφαλείς.
39: Και ποτέ μόνοι.
40: Γιατί
41: η φιλία
42: μας ενώνει.
29: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
43: Φιλία για μένα είναι ένας θησαυρός που όταν τον ανοίγεις βλέπεις την οικογένεια που εσύ διάλεξες. Η φιλία είναι πολύ σημαντική γιατί πάντα στη ζωή μας η φίλη είναι μια δύναμη που μας ενώνει.
44: Φιλία σημαίνει να είμαστε ενωμένοι, σαν όλοι οι άνθρωποι στη γη, χωρίς μίσος και θυμό. Φιλία σημαίνει αγάπη για μια ζωή.
45: Φίλος είναι αυτός, όσο μακριά σου και να είναι, θα τον νιώθεις δίπλα σου.
46: Φιλία είναι να μην θέλεις να αλλάξεις τον άλλον, να τον βλέπεις να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα.
47: Φίλος είναι αυτός που σε αγαπά και σε σέβεται στα αλήθεια, αυτός που σε αποδέχεται με τα λαττώματά σου, σε εμπιστεύεται και τον εμπιστεύεσαι.
48: Οι φίλοι είναι δώρα από τον Θεό, γι' αυτό πρέπει να τους προσέχουμε σαν πολύτιμους θησαυρούς και να μην τους πληγώνουμε με τα λόγια ή τις πράξεις μας.
49: Ένας πραγματικός φίλος είναι αυτός που έρχεται κοντά όταν ο υπόλοιπος κόσμος απομακρύνεται. Φίλος είναι εκείνος που σου δίνει την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου.
50: Φιλία για μένα είναι μια δύναμη που σε δένει με ένα φίλο.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: We'll shine on.
6: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητική

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μιας αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Τι λες, Σοφιά, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.

0: Ήξερες ότι περίπου 1 τρισεκατομμύριο πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο ετησίως και από αυτές μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Οι υπόλοιπες 99% καταλήγουν στο έδαφος και στον ωκεανό και χρειάζονται σχεδόν 1000 χρόνια για να διαλυθούν εντελώς.
1: Περισσότερα από 100.000 θαλάσσια ζώα πεθαίνουν από τις πλαστικές σακούλες που μολύνουν τις θάλασσες ετησίως, μεταξύ των οποίων είναι και οι θαλάσσιες χελώνες.
2: Τις μπερδεύουν με μέδουσες και τις τρώνε, με αποτέλεσμα να πνίγονται και να πεθαίνουν. Αν καταφέρουν να αποφύγουν τον πνιγμό, πεθαίνουν αργά και βασανιστικά από τα χημικά που έχουν οι σακούλες ή από εντερική απόφραξη.
3: Τα τοξικά που υπάρχουν στα πλαστικά δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τον άνθρωπο, καθώς περνάνε σε αυτόν μέσω της τροφικής αλυσίδας. Μολυσμένα ψάρια αλλά και πουλιά μεταφέρουν στον άνθρωπο επικίνδυνες δηλητηριώδεις ουσίες.
0: Για την παραγωγή της πλαστικής σακούλας απαιτούνται χιλιάδες βαρέλια με πετρέλαιο που είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Η τιμή του συνεχώς αυξάνεται γιατί μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα του πετρελαίου, κάτι που οδηγεί σε περισσότερες εξορίξεις και στην καταστροφή περισσότερων οικοσυστημάτων.
4: Παράλληλα, για την παρασκευή και τη μεταφορά τους, χρησιμοποιούνται πολύτιμοι πόροι ενέργειας και νερό, ενώ απελευθερώνεται στον αέρα διοξίδια του άνθρακα και άλλα χημικά, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα. Όλα αυτά συμβαίνουν για να χρησιμοποιηθεί το πολύ 20 λεπτά. Τώρα λοιπόν που ξέρεις, κάνε τη διαφορά για τον πλανήτη χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.
5: Όχι μόνο εξοικονομούνται μία ανανεώσιμη πόρη, όπως το πετρέλαιο, αλλά εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια και νερό, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα. Επίσης σώζονται πουλιά, ψάρια και θαλάσσια ζώα από επώδυνο θάνατο.
3: Μία επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα που χρησιμοποιείται συστηματικά μία φορά κάθε εβδομάδα μπορεί να αντικαταστήσει 100 πλαστικές σακούλες το χρόνο. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας!
6: Όχι άλλες πλαστικές σακούλες!
4: Συντονιστείτε!
6: Πού? Στον ενθουσιασμό μας! Πες ιδέα!
7: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
8: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
7: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
8: European School Radio, το δικό μας web radio.
9: Η μοίρα οδήγησε κάποτε τον Γιώργο Σεφέρη να περιπλανηθεί στην πολύπαθη γη των πατέρων του, στη μακρινή Καπαδοκία. Από το τρίμερο αυτό ταξίδι μας άφησε ένα οδηπορικό με τίτλο «Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας», που στην αναδημοσίευσή του έκανε μια μικρή αλλαγή στον τίτλο.
10: Πρόσθεσε εδώ στον τίτλο τη λέξη «πετροκομμένα», ντόπια λέξη που θα ευχόμουν να μην χαθεί.
9: Ο Σεφέρης δεν λησμόνησε ποτέ. Στην κυριολεξία σεβάστηκε το σολομικό υποτάξιο στη γλώσσα του λαού. Ο λαός, κλειδοκράτορας της γλώσσας και ποιητής ο ίδιος, είναι και ο παραδοσιακός δάσκαλος όλων των ποιητών. Ο ποιητής ακολούθησε το υποτάξιο του Σολομού και τελικά έμαθε πως η τέχνη, κάθε τέχνη και η λαϊκή τέχνη των μοναστηριών της Καπαδοκίας δεν είναι παρά μια ατελείωτη υποταγή.
10: Προσκόραμα, Σάββατο 15 Ιουλίου 1950. Ο ουρανός είχε ένα θαυμάσιο μαβί. Λίγο πιο πέρα, τα απομεινάρια ενός μικρού θόλου προστάτευε ακόμη με τρυφερότητα. Όπως θα το είχες κάνει με την παλάμη σου, τεξεβαμένη στόρηση ενός Άγιου Γιώργη Καβαλάρη. Η σκέψη γλίστρησε ανεξέλεγκτα και ψιθύρισε.
9: Βασίλειος Οδυγενής και θαυμαστός Ακρίτης, των Καπαδόκων, των Τρυπνών και Πανθαλές Θερόδων, ο της Ανδρίας Στέφανος, η κεφαλή της τόλμης.
7: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
8: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
7: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
8: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματα σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν. Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκάθει αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
4: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πως είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μία σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
5: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
6: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
5: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε να ακουστεί και κάντε για να το ζήσεις εσύ.

0: First Student Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Σάββατο απόγευμα, σε μια πλατεία. Στριφό γυρνάς χωρίς να δίνεις σημασία. Σκέφτεσαι μόνο ένα τυχαίο συνδυασμό από αριθμούς για ένα σύστημα προπό. Και ένα αρχείο στην πίσω τσέπη κολλημένο, που η τύχη το έφερε να μείνει πεταμένο. Ένας ρυθμός στριφό γυρνάς στο μυαλό σου, σαν ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου.

μπορούσα να υπάρξει. Δε στους πλούσιους, στους μεσαίους μου εργατική τάξη. Σε χτυπάνε και νομίζεις πως χτυπιέσαι όταν χορεύεις. Γύρνα και χτύπα τους. Με όλα αυτά που εσύ πιστεύεις, αυτή είναι μια αιτία. Να μπορείς να γελάσει απλά κάποιοι στίχοι. Να μπορείς να τραγουδάτε στην ψυχή μου. Είναι τόσο πεινασμένη σαν μια τίγρη. Μείνε στο κλουβί κλεισμένη, κοίταξε. Η ζωή μας ανήκει, δεν θα χαθούμε.

0: αυτό είναι το τίποτα. Και εκεί του λέω φορεία μου στάση. Από το χρόνο τικτάκ όταν περνάει, πώ νιώθει όταν εσύ ονειρεύεσαι. Η αγάπη πέφτει σαν χιόνι, σαν μια ιστορία όπου κι οι δυο είμαστε χαμένοι. Χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Τυλιγμένοι κι οι δυο στο δικό μου παρτό, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη τη αγάπη, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχω τάξη, δε τι αργά που ο ήλιο ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξαμακραίνει, δε στην πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία ακατοίκητα, δώσ' μου την αγάπη σου για να πετάξω. Δώσ' μου ένα άλλο κόσμο να ζήσω, να πεθάνω στη χαρά. Σε αυτού που πονάνε στα αδέρφια μου, όσου δεν βρίσκουν αιτία να γελάνε. Σε σένα μιλάω, δεν φύγουμε μαζί. Γιατί είναι Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.